0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου του 2026. Γιορτή της μητέρας σήμερα, χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, χρόνια πολλά και στη δική μου μαμά. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Στέργος Καστελωρίου. Γιορτή της μητέρας, όπως είπαμε, και θα σημαντήσουμε την ημέρα αυτή με ένα αφιέρωμα αλλά και αρκετά τραγούδια αφιερωμένα στη μητέρα. Στην σειρά Αντικό θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνουμε ήδη. Το βλέπουμε στις δασικές πυρκαγιές που γίνονται ανεξέλεγκτες, με τους χιονοτροσκάφους, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αφορά εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και θα πρέπει όλοι σαν παγκόσμια κοινότητα να πιέσουμε και να δράσουμε, ώστε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτήν την αύξηση της θερμοκρασίας.
2: Θα έχουμε επίσης την ανταπόκριση από το ΠΕΡ στην υγιεινή διατροφή της εβδομάδας και θα ακούσουμε διηγήματα για τη γιορτή της μητέρας. Στο 0448-799-323 λαμβάνω τα δικά σας μηνύματα. Πριν από όλα αυτά όμως, προέχει το βελτίο ειδήσεων της ημέρας.

0: 17 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στον Λιβανό. Αντιπαράθεση τον προϋπολογισμό και τις αλλαγές στο negative gearing και φόρο υπεραξίας. Πολιτικό μήνυμα δυσαρέσκειας η νίκη του One Nation συνέδρα Φάρερ σύμφωνα με τον David Ritu Proud. Και οδυνηρή ρήτα για την ΑΕΚ στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη διεθνής επιχείρηση επαναπατρισμού για τους επιβάτες του Κραζιερόπλου που συνδέεται με θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού. Το πλοίο αγκυροβόλησε ανοιχτά τη Τενερίφη στις Κανάριες νήσους της Ισπανίας, όπου οι επιβάτες θα μεταφερθούν στην ξηρά σε μικρές ομάδες για ιατρικό έλεγχο, πριν επιστρέψουν αεροπορικό στις χώρες προέλευσής τους με ειδικά οργανωμένες πτήσεις. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διαχείριση Επιδημιών και Πανδημιών, Δόκτωρ Μαρία Βανκεχόφε, δήλωσε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν όλους όσοι βρίσκονται στο πλοίο σε επαφές υψηλού κινδύνου, τονίζοντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
1: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call a high-risk contact. That might sound scary, but it's really what it's how we will operationalize the movement of the passengers and the crew safely home.
0: Σε 17 έρχεται ο αριθμός των θυμάτων από Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Κρατικά μέσα ενημέρωσης και το Υπουργείο Υγείας αναφέρουν ότι οι τρεις Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόνς σε οχήματα νότια της Βηρυτού σκότωσαν 4 άτομα, ενώ σειρά αεροπορικών επιδρομών στο νότιο Λίβανο έχει τουλάχιστον 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας και 12χρονη κόρη του. Η Ομοσπονδιακή Αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση Αλμπανίζη ότι επιδιώκει πιθανή φορολογική επιβάρυνση εν ώψη του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού της Τρίτης, μετά από αναφορές ότι οι εργατικοί εξετάζουν αλλαγές στο negative gearing και στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου. Η κυβέρνηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην προσιτή στέγαση και στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη διάσημα 4 ετών, για έργα οδοποίησης, σύντρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων οικιστικών έργων. Με το Sky News, η ανωτηρότερη αρχηγός των φιλελευθέρων Jamie Hume κατηγόρησε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers ότι άλλαξε στάση σχετικά με το negative gearing και τον φόρο υπεραξίας. Η νίκη του One Nation στην εκλογική περιφέρεια Φάρερ ήταν ένα γερό παλιού τύπου χαστού και ανέφερε ο βουλευτής των Εθνικών David Ritu Proud, τονίζοντας πως ο συνασπισμός πρέπει να αποδεχθεί το μήνυμα που στέλνουν οι ψηφοφόροι. Ο David Farley έγινε ο πρώτος υποψήφιος εκτός συνασπισμού που κερδίζει την συγκεκριμένη έδρα από τη δημιουργία της το 1949. Ο κ. Ritu Proud δηλώσει στην εκπομπή Today του καναλιού 9 ότι υπάρχει ευκαιρία για τον Angus Taylor να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική του κόμματός του μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού την Τρίτη.
2: And how those policies will reshape and give hope, because that result yesterday is the anger that's permeating across this country, not just in Farah, about the hurt that Australians are feeling being bled out of their wallets every week under this government. And that's the message that's being sent. It's not just to us, it's to the government as well. There's a very strong message for Anthony Albanese.
0: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλού, ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα και η σύζυγός του. Οι δύο κρατούνται σε κελιά υψηλής ασφαλείας λόγω φόβων για αντίπεινα. Η οικογένεια του θύματος είχε καταγγείλει στο παρελθόν απειλές και επιθέσεις από τον δράστη, καθώς και παραβίαση περιοριστικών όρων. Η μεταγωγή έγινε μυστικά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία από την Κρήτη στον Πειραιά μέσω του πλοίου Κίσαμος. Ηρεμία επικρατεί στα στενά του Ορμούς μετά από ημέρες αστάθειας. Δεξαμενόπλο υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ διέπλευσε στα στενά με κατεύθυνση το Πακιστάν σε κίνηση που σύμφωνα με πηγές εγκρίθηκε από το Ιράν, σηματοδοτώντας την πρώτη διέλευση πλοίου από το Κατάρ από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βόλτς, δήλωσε ότι η ελευθερία συναυσιπλοεία στην περιοχή είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.
3: That's what's at stake here. Nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: Στις ισοτιμίες συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο αυτοδέσμευσης έχει σήμερα με 64 ευρώ και 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Η ελληνική ομάδα, αν και προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους διαφορά, ετήθηκε στην παράταση από την Ρήτας με 92-86. Τέλος στο ποδόσφαιρο για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League είχαμε Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός 1-2 και Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη συννεφιά με νέος 18 βαθμούς Κελσίου, Σίδνεϊ βροχές με 15 έως 22 βαθμούς, Ουλουγκόνγκ συννεφιά με 14 έως 18, Νιούκασλ επίσης συννεφιά με 16 έως 20, συννεφιά και στο Πέρθ με 12 έως 26 βαθμούς, Αδελέδα επίσης συννεφιά με 10 έως 21, συννεφιά και στο Χόμπαρτ με 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, Καμπέρα ηλιοφάνεια με 3 έως 21 βαθμούς, Μπρίσμπεν βροχές με 16 έως 25 και συννεφιά με 22 έως 26 βαθμούς και Ντάρουιν επίσης συννεφιά με 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται συννεφιά με 14 έως 26 βαθμούς, ηλιοφάνεια στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει και από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Κασελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και συνδρομούμε και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Συντονισμένη σε ραδιοφωνία, SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Χρόνια πολλά και πάλι στις μητέρες που σήμερα έχουν την τιμή δική τους. Στη σημερινή εκπομπή θα μεταδώσουμε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Decode Complex Topics Simplex Plans με θέμα την κλιματική αλλαγή. Θα μεταδώσουμε ακόμη αφιέρωμα για την μητέρα για σήμερα, την ανταπόκριση από το Perth και την διατροφή της εβδομάδας, όπου θα μιλήσουμε για τις πατάτες και το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το κάλιο σε αυτές. Στη σειρά μας την ελληνική λογοτεχνία και με αφορμή τη σημερινή ημέρα της μητέρας θα ακούσουμε διηγήματα αφιερωμένα στη μητέρα. Στη δεύτερη μας ώρα θα κρατήσουμε συντροφιά με όμορφη ελληνική μουσική, ενώ στο 0448-39-323, 0448-39-323, δεχόμαστε μηνύματα είτε για ευχές είτε για ό,τι άλλο επιθυμείτε εσείς. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Ξεκινούμε με μουσικά και βεβαίως με αφορμή την σημερινή ημέρα ακούμε ένα τραγούδι για τη μητέρα, για τις μανούλες εκείνες που έχουν φύγει από κοντά μας θα ακούσουμε και πόσο τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που τις έχουμε ακόμη δίπλα μας. Γιάννης Πάριος, μάνα, σε μουσική και στίχη του Γιάννη Πάριου.

0: Γιάννη Πάριο, μάνα μου για τι μανούλε εκείνε που δεν είναι πλέον μαζί μα. Στίχου και μουσική του τραγούδι αυτό που ακούσαμε του Γιάννη Πάριου. Σειρά έχει τώρα το Decode, Complex Topic Simply Explained. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο για την κλιματική αλλαγή.
1: Decode, Complex Topics Simply Explained. Σύνθετα θέματα με απλά λόγια.
0: Στο Decode κάθε εβδομάδα αναλύουμε πολύπλοκα ζητήματα της εποχής μας με την καθοδήγηση ειδικών.
1: Πανδημίες, κλιματική αλλαγή, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα.
0: Ακούστε, μάθετε και αποκωδικοποιήστε τον κόσμο γύρω σας.
1: Επιμέλεια παραγωγή Στέργος Καστελωρίου.
0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Decode. Είμαι ο Στέργος Καστελωρίου και σήμερα θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή και μαζί μας έχουμε τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Κύριε Λαγουβάρδο, καλησπέρα αρχικά. Τι είναι η κλιματική αλλαγή και πώς διαφέρει από τις καθημερινές καιρικές μεταβολές?
2: Κοιτάξτε, οι καθημερινές καιρικές μεταβολές τον βλέπουμε ο καιρός. Ο καιρός που κάνει κάθε μέρα. Το κλίμα και η κλιματική αλλαγή, το κλίμα μάλλον, είναι οι κανονικές συνθήκες που εκρατούν σε μια περιοχή, δηλαδή οι μέσοι όροι για μεγάλες χρονικές περιόδους. Δηλαδή, πάντα για να εκτιμήσουμε το κλίμα μιας περιοχής, μετράμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως 20-30 χρόνια, ώστε να βγάλουμε τους μέσους όρους της βροχής, της θερμοκρασίας, του ανέμου και να λέμε αυτό είναι το κλίμα μιας περιοχής. Από εδώ και πέρα, βέβαια, εμπλέκεται και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή το πόσο γρήγορα αλλάζουν οι κλιματικές συνθήκες σε μια περιοχή, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν είτε για φυσικούς λόγους είτε για ανθρωπογενείς λόγους. Δηλαδή από παρεμβάσεις που κάνει ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές στο κλίμα. Και αυτό ονομάζεται κλιματική αλλαγή, το οποίο θα το συζητήσουμε που φαντάζομαι και συνέχεια συνδέεται με τα θερμοκηπικά αέρια, με τα αέρια του θερμοκηπίου, και τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να μεταβάλουν γρήγορα, αυτό είναι το σημαντικό, γρήγορα το κλίμα μιας περιοχής, το κλίμα του πλανήτη μας, το κλίμα μιας χώρας, το κλίμα μιας πόλης.
0: Ποιες είναι οι βασικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής σήμερα? Είναι τελικά μόνο ο άνθρωπος υπεύθυνος?
2: Σε μεγάλο βαθμό ναι. Παρόλο που το κλίμα έχει και στο παρελθόν αρκετές διακυμάνσεις, αυτές όμως οι διακυμάνσεις γινόντουσαν αργά, δηλαδή σε εκατοντάδες και σε χιλιάδες χρόνια. Η κλιματική αλλαγή που οφείλεται τελικά στον άνθρωπο προκαλείται από τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή θερμοκηπικά αέρια που στο διοξείδιο του άνθρακα ή το μεθάνιο, τα οποία κλείουμε συνεχώς μέσα στην ατμόσφαιρα, και το οποίο έχουν αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα, τα 10, 20, 30 χρόνια, να αλλάζουν σημαντικά το κλίμα μιας περιοχής. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία 30 χρόνια, και μιλάει για το παρελθόν μέχρι τώρα, δηλαδή δεν είναι εκτίμηση, είναι μέτρηση, έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας περίπου 1,5 βαθμό κατά μέσον όρο. Και αυτή η αύξηση θερμοκρασίας είναι ως μέσος όρος όλης της χώρας και όλους τους μήνες του χρόνου. Είναι, ο 1,5 βαθμός είναι μια μεγάλη απόκληση, γιατί έχει συμβεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 30 ετών, και δείχνει ότι κάτι έχουμε κάνει ως άνθρωποι και έχουμε διαταράξει την ισορροπία στον πλανήτη μας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να συνεχώς και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι η κλιματική αλλαγή, όπως τη βιώνουμε αυτή τη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στους ανθρωπογενείς παράγοντες. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες, όπως η εμφάνιση του φαινομένου El Niño στον Ειρηνικό, το οποίο είναι ένα περιοδικό φαινόμενο και το οποίο επίσης μεταβάλλει τις θερμοκρασίες τοπικά και στο τέλος της ημέρας μεταβάλλει και τις θερμοκρασίες, αν θέλετε, σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη.
0: Πώς συνδέεται, κύριε καθηγητά, η κλιματική αλλαγή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσονες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες?
2: Κοιτάξτε, τα έντονα καιρικά φαινόμενα πάντα υπήρχαν. Αν κοιτάξει κανείς εφημερίδες παλαιότερων δεκαετιών, αν πάει πολύ πίσω, θα δει πάντα αναφορές σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα δούμε αναφορές σε καύσονες, θα δούμε αναφορές σε δασικές πυρκαγιές. Το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται και κάνει αυτά τα φαινόμενα καταρχάς πιο συχνά, εμφανίζεται δηλαδή πιο συχνά, μεγαλύτερη συχνότητα. Κυρίως στους καύσονες, στη συνέχεια θα το αναλύσουμε αυτό, και επίσης θα κάνει πιο έντονα. Δηλαδή, με παράδειγμα, οι καύσονες μεγαλύτερης διάρκειας, οι βροχοπτώσεις πολύ πιο έντονες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Εδώ επισέχεται η κλιματική αλλαγή. Άρα, η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί τα έντονα ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα κάνει πιο συχνά και πιο ισχυρά. Για παράδειγμα, για τους καύσονες έχουμε διαπιστώσει πάντα από τις μετρήσεις που έχουμε ότι πλέον εμφανίζονται πολύ συχνότερα. Για παράδειγμα, να πούμε στην Ελλάδα, τα τελευταία καλοκαίρια του 2021, του 2023, του 2024, του 2025, βιώσαμε μεγάλης διάρκειας καύσονες, πάνω από 10 με 12 ημέρες. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει τόσο συχνά ή τόσο πυκνά στον χρόνο. Προφανώς είχαμε καύσονες και στο παρελθόν, όλοι θυμόμαστε στο μεγάλο καύσωνο του 1987, του Νιούλη του 1987 στην Ελλάδα, με χιλιάδες θύματα, αλλά αυτά είχαν μια μικρότερη συχνότητα. Τώρα, ειδικά τη δεκαετία που διανύουμε, φαίνεται να υπάρχει μια επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής και οι καύσωνες πλέον εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο. Και είναι αυτό κάτι που προφανώς μας ανησυχεί.
0: Συχνά ακούμε για αέρια του θερμοκηπίου, τα αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, μη τι άλλο. Τι είναι τελικά αυτά, μπορούμε να τα εξηγήσουμε με απλοϊκό τρόπο να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάτι, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής οφείλεται στο ότι εκλείουμε στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου. Ποια είναι αυτά? Κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο θερμοκηπικό αέριο και εκλείεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Και με δηλαδή πετρέλαιο, και με κάρβουνο, και με φυσικό αέριο. Αυτά όταν καίγονται εκλείουν διοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα πάντα υπήρχε. Και βοηθούσε μάλιστα να διατηρείται η θερμοκρασία της γης σε ένα λογικό για τη ζωή επίπεδο. Το πρόβλημα είναι όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση από το 19ο αιώνα και κυρίως τον 20ο αιώνα, ότι καίμε όλο και περισσότερα ορυκτά καύσιμα και εκλείουμε επομένως όλο και περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό το υπερβάλλον διοξείδιο του άνθρακα μέσα στην ατμόσφαιρα παγιδεύει μεγαλύτερη θερμότητα και ενέργεια που φεύγει από τη γη προς το διάστημα, με αποτέλεσμα να ανεβάζει καταρχάς τη θερμοκρασία του αέρα και συνέχεια ανεβαίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας, του εδάφους κλπ. Επομένως, τα θερμοκηπικά αέρια και κυρίως του διοξείδιου του άνθρακα είναι μια ανθρωπογενής παρέμβαση, γι' αυτό είπα και πριν ότι ο άνθρωπος φταίει βασικά για την κλιματική αλλαγή, και με την μεγάλη αύξηση συγκέντρωσης του διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο, έχει σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη.
0: Μας είπατε για τα αέρια του θερμοκηπίου και πώς αυτά ακριβώς παίζουν τον ρόλο τους στην κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να τα μειώσουμε, υπάρχει τρόπος?
2: Ο μόνος τρόπος είναι να μειώσουμε την καύση ορυκτών καυσίμων. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όσο το δυνατόν λιγότερο ορυκτά καύσιμα. Δεν είναι εύκολο. Οι οικονομίες μας έχουν βασιστεί στη χρήση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή στη καύση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του κάρβουνου ή του λιγνίτη σε αρκετές περιοχές. Επομένως θα πρέπει να μειώσουμε αυτές τις καύσεις. Αλλά επειδή χρειαζόμαστε ενέργεια, πρέπει να στραφούμε σε κάτι άλλο. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η ηλιακή ή η αιωλική ενέργεια, είναι μια λύση που μας επιτρέπει να έχουμε λιγότερες εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Απ' την άλλη, θα πρέπει και εμείς, σαν πολίτες, να κάνουμε λιγότερη χρήση, δηλαδή να χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητό μας και με λιγότερη βενζίνη, άρα εκλείουμε λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Αν έχουμε καλύτερα μονωμένα σπίτια, προσέχουμε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μας, σίγουρα θα έχουμε ανάγκη, μικρότερη ανάγκη για θέρμανση ή για ψύξη αναλόγως της εποχής. Βέβαια, αυτό το τελευταίο είναι κάτι το οποίο έχει και κόστος, γιατί δεν είναι εύκολο κάποιος να μονώσει το σπίτι του, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται, ότι η κλιματική αλλαγή χτυπάει περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους. Γιατί είναι οι άνθρωποι που έχουν τα μικρότερα μέσα, οικονομικά μέσα στη διάθεσή τους, για να μπορέσουν να κάνουν, για παράδειγμα, την κατοικία τους ενεργειακά καλή, να το πω έτσι, δηλαδή αποδοτική, το οποίο στοιχίζει χρήματα τα οποία δεν έχουν να δώσουν. Επομένως, εδώ μπαίνει και ρόλος της πολιτείας που πρέπει να υποστηρίξει και τέτοιες δράσεις, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να βοηθήσουν κι αυτοί, μέσω για παράδειγμα της καλύτερης μόνωσης των κατοικιών τους, ώστε να έχουν λιγότερη ενεργειακή κατανάλωση και άρα επομένως και λιγότερες εκπομπές θερμοκηπικών αερίων.
0: Υπάρχουν, κύριε καθηγητά, καλές πρακτικές ή επιτυχημένα παραδείγματα κρατών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και το έχουν επιτύχει?
2: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν. Όπως σας είπα και πριν, η λύση είναι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, που ανήκει και η Ελλάδα, έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει κατά περίπου 40% τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, κυρίως του διοξείδιου του άνθρακα, τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλα αυτά, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται. Και αυτό το λέω γιατί πολύ συχνά το επιχείρημα είναι ότι ναι, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα με τον πλανήτη, το πρόβλημα με το κλίμα, αλλά χρειαζόμαστε τα ορυκτά καύσιμα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε οικονομικά. Δεν είναι απαραίτητο έτσι. Μπορούμε να αναπτυχθούμε οικονομικά αξιοποιώντας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν καλά παραδείγματα, υπάρχουν και κακά παραδείγματα βέβαια. Χώρες που είναι στη φάση της ανάπτυξης και επομένως χρησιμοποιούν μαζικά καύσεις ορυκτών καυσίμων, αλλά εκλείουν διοξείδιο του άνθρακα σε τεράστιες ποσότητες στην ατμόσφαιρα. Και εκεί είναι ένα θέμα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι. Προφανώς όλοι, μάλλον το πω διαφορετικά, όλοι μας πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, αλλά το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Πρέπει η παγκόσμια κοινότητα, όλες οι χώρες, να δουλέψουν μαζί ώστε να μειωθούν αυτές οι εκπομπές, γιατί είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλο τον πλανήτη.
0: Είπατε στη συζήτησή μας κάποια παραδείγματα, αλλά τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς ως μονάδα, ώστε να αποτρέψει την κλιματική αλλαγή ή να βοηθήσει την επιβράδυνσή της?
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε, όπως είπαμε, ατομικές προσπάθειες, δηλαδή λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου μας. Πέσω το περπάτημα κάνει καλό και στην υγεία άλλωστε και χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Και με λιγότερο τα καύσιμα και επομένως εκλείουμε λιγότερα θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα. Μπορούμε, όπως σας είπα και πριν, να κάνουμε τα σπίτια μας πιο ενεργειακά αυτόνομα, πιο ενεργειακά προστατευμένα. Έχει ένα κόστος βέβαια, το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί και από την πολιτεία. Και ένα άλλο τρόπο που εμείς να κάνουμε είναι να πιέσουμε. Εμείς ψηφίζουμε και για τους δημάρχους μας και για τους περιφερειάρχες μας και για την γενική κυβέρνηση και να διαλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την κλιματική ατζέντα ψηλά στις προτεραιότητές τους, στις πράξεις και όχι μόνο στα λόγια. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα πρόβλημα των μελλοντικών γενεών. Το βλέπουμε σε πολλές εκφάνσεις. Το ζούμε όλοι εδώ. Τίθεται σε κίνδυνο και η ανθρώπινη ζωή, προφανώς, αλλά και άλλοι τομείς, όπως η αγροτική παραγωγή από την αύξηση της θερμοκρασίας και από την αύξηση της έντασης και της συχνότητας των έντονων καιρικών φαινομένων και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Πρέπει όμως και εμείς να πιέσουμε, να κάνουμε κουβέντα σαν και αυτή που κάνουμε τώρα, να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες και να περάσουμε το μήνυμα ότι εμείς μπορούμε να πιέσουμε τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό μας, να έχουν ψηλά την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή.
0: Πώς θα είναι, κύριε καθηγητά, το κλίμα στο μέλλον, τι μας λένε τα επιστημονικά μοντέλα αναφορικά με αυτό?
2: Ναι, κοιτάξτε, όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ήδη από τις μετρήσεις που έχουμε, που δεν είναι σενάριο, το παραλαμβάνουν οι μετρήσεις, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα περίπου 1,5 βαθμό. Τώρα πάμε τι θα συμβεί στην επόμενα 30 χρόνια. Εκεί βασιζόμαστε στα κλιματικά μοντέλα, όπως λέμε, στις κλιματικές προβολές ή προσομοιώσεις για το μέλλον, οι οποίες είναι απεσιόδοξες, ίσως πολύ απεσιόδοξες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα για να υπολογίσουμε το μέλλον. Έχουν καλά και κακά σενάρια, να το πω διαφορετικά. Τα καλά σενάρια λένε ότι παίρνουμε δραστικά μέτρα στην παγκόσμια κοινότητα για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου. Η θερμοκρασία δυστυχώς συνεχίζει να ανεβαίνει, αλλά με μικρότερο ρυθμό από όσο τώρα. Και άλλοι είναι ότι συνεχίζουμε να κάνουμε οι πιο πολλές χώρες ό,τι κάνουμε τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν φυσικά μέτρα, με αποτέλεσμα οι κλιματικές μεταβολές να δείχνουν ότι μπορούμε να έχουμε περαιτέρω και σημαντική αύξηση θερμοκρασίας. Εδώ δηλαδή που είμαστε στον 1,5 βαθμό πάνω από τις κανονικές τιμές, να δούμε 3-4 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Η απόκληση αυτή είναι τεράστια. Αν δεν πάρουμε μέτρα και φτάσουμε σε αυτές τις αποκλίσεις 20-30 χρόνια από τώρα, θα βιώσουμε καταστάσεις πολύ δύσκολες για τον πλανήτη μας.
0: Ήταν ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος που μας μίλησε για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της σειράς μας Decode Complex Topics Simply Explained. Την επόμενη Κυριακή θα φιλοξενήσουμε τον ομογενή οικονομικό αναλυτή Χρήστο Μπελέρχα για να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Βραβευμένες σειρές, αθλητικά γεγονότα και ντοκιμαντέρ στο SBS. Παρακολουθήστε το SBS στο κανάλι 30 και το SBS Viceland στο κανάλι 31.
8: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Σειρά έχουν τώρα τηλεοπτικές προτάσεις, ακούμε τι έχει να μας προτείνει για σήμερα το κανάλι SBS ο Πάνος Αποστόλου.
1: Η πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε είναι ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τουλούμ, η τελευταία πόλη της αυτοκρατορίας των Μάγιας». Γνωστοί για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τομείς όπως η αστρονομία, τα μαθηματικά, η γεωργία και οι τέχνες, οι Μάγια εξαφανίστηκαν παίρνοντας μαζί τους πολλά από τα μυστικά τους. Περισσότερα στο κανάλι SBS στις 9:20. Ακολουθεί το ντοκιμαντέρ για την δυναστεία Kim, μια οικογενειακή σχέση. Στην γεωπολιτική της εποχής μας, η Βόρεια Κορέα βρίσκεται στο επίκεντρο. Με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών αλλά και πρώην αξιωματούχων του καθεστώτος της Pyongyang, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποκαλύψει το απόταρο σχέδιο της Βόρειας Κορέας. Στο κανάλι SBS στις 10:20. Η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε έχει τίτλο Janet Planet. Σε μια αγροτική περιοχή στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, η 11χρονη Λέισι περνά το καλοκαίρι του 1991 στο σπίτι, βυθισμένη στην φαντασία της και στη σχέση με τη μητέρα της, την Τζάνετ. Καθώς περνούν οι μήνες, τρία πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή τους, γοητευμένα και αυτά από την μητέρα Τζάνετ. Η βραβευμένη με Πούλτζερ, θεατρική συγγραφέας, Άνι Μπέικερ, αποτυπώνει με ευαισθησία την παιδική εμπειρία του χρόνου που περνά και τη δύσκολη στιγμή όταν η κόρη αρχίζει να απομακρύνεται συναισθηματικά από τη μητέρα της σε μια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική ταινία. Στο κανάλι SBS World Movies στις 8:30. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Θα είσαι μαζί μας και στη συνέχεια, βεβαίως.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνδεόμαστε τώρα με το Perth και τον ανταποκριτή μας Νίκο Δημόπουλο για την ανταπόκριση από την πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας. Νίκο, καλησπέρα και καλή Κυριακή.
1: Καλησπέρα και καλή Κυριακή και σε εσένα, Στέργο, και τους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με παροικιακά νέα τη σημερινή ανταπόκριση, Νίκο.
1: Ναι, Στέργο, την άλλη Παρασκευή, 15 Μαΐου, ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας καλεί την παροικία σε τεστ γνώσεων στο οίκημα της ελληνικής κοινότητας στο Northbridge με θέμα γάμος, αλλά ελληνικά, Big Fat Greek Quiz. Τα εισιτήρια τιμώνται στα 22 δολάρια. Σάββατο 13 Ιουνίου σημαίνει την επιστροφή της εκκριτικής αδελφότητας στο κοινωνικό στερέωμα της παροικίας με χώρο Εσπερίδα μετά από 20ετή απουσία. Η χωροεσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα του Μακεδονικού Συλλόγου Ωμέγας Αλέξανδρος στο βόρειο προάστιο Νταϊνέλα. Τα εισιτήρια τιμώνται 60 δολάρια για ενήλικες, ενώ το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει παραδοσιακή κριτική μουσική με ερμηνευτές, καλλιτέχνες από τις Ανατολικές Πολιτείες, ενώ επίδειξη χωρών θα πραγματοποιηθούν και από το χορευτικό συγκρότημα της αδελφότητας. Την ίδια μέρα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος Οκεανίας, με την ευκαιρία της 90ης επετείου από τον θάνατό του, 18 Μαρτίου του 1936, θα φιλοξενηθεί στο σχολείο του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού με παρουσίαση από μαθητές του σχολείου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, από τις 9 στην ενορία Αγίου Νεκταρίου, θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο, ενώ την ίδια μέρα και από τις 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα «Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1913. Να αναφέρουμε ότι το παράρτημα αντιπροσωπεύεται στην πόλη μας από τον συμπάρικο γνωστό συγγραφέα και αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο Πολυχρόνη Κουτσάκη, ενώ στις παραπάνω εκδηλώσεις θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος, κύριος Αντώνης Τσουρδαλάκης.
0: Να περάσουμε τώρα σε πνευματικά παρελειπόμενα, Νίκο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, Στέργο, την περασμένη 5η 7 Μαΐου, ο επίσκοπος κ. Ελπίδιος χρωστάτησε Εσπερινού με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο ομώνυμο παρεκκλήσι στη μακρινή Πρέβελη, 280 χιλιόμετρα νότια του Πέρθ, ενώ την επομένη χωροστάτησε και σε θεία λειτουργία από τις 8.30 το πρωί.
0: Να ολοκληρώσουμε, Νίκο, με αθλητικά νέα.
1: Ναι, Στέργο, προχθές Παρασκευή, η ποδοσφαιρική ομάδα της Αθηνάς αναμετρήθηκε με την αντίστοιχη Σουμπιάκο στην έδρα της στο γήπεδο Λίτη, όπου κατάφερε να επιβληθεί με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 5-4. Άξιο αναφοράς είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα οι παίκτες της ομογενειακής ομάδας φόρεσαν τη νέα τους φανέλα που σχεδιάστηκε προς τιμή της 75ης επετείου από την ίδρυση του Συλλόγου.
0: Και με αυτά ολοκληρώνουμε σήμερα την ανταπόκριση σου, Νίκο, από το Perth. Θα λέμε και πάλι την άλλη Κυριακή.
1: Ευχαριστώ, Στέργο, και καλή Κυριακή σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Perth, Νίκος Δημόπουλος. Περνάμε τώρα στην ενότητα των διηγημάτων με την ελληνική λογοτεχνία. Σήμερα, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, θα αποκλίνουμε λίγο για να φέρουμε κοντά σας δύο αποσπάσματα και ένα από την ιστορήματα και ένα ποίημα. Το πρώτο απόσπασμα είναι από το εμβληματικό μυθιστόρημα της Διδός Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα». Το δεύτερο απόσπασμα είναι από το μυθιστόρημα με τίτλο «Η Μάνα, The Mother» της Αμερικανίδας συγγραφέως Pearl Buck, η οποία έχει τιμηθεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1938, και θα κλείσουμε με ένα συγκινητικό ποίημα του Άγγελου Βλάχου με τίτλο «Η καρδιά της μάνας». Η παραγωγή και αφήγηση είναι της Δίνας Γερολίμου.
2: Η μάνα μου, Διδός Σωτηρίου. Απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Ματωμένα χώματα». Η μάνα μου ήταν τρυφερή και υπομονετική γυναίκα. Η κακοτροπιά του άντρα της την έκανε να στέκει πάντα σούζα, με τον καλό λόγο και το χαμόγελο στα χείλη. «Στον αράθιμο τον άντρα», έλεγε, «σαν δεν εναντιώνεσαι, τον έχει σκλάβο». Τώρα τι σώει σκλάβο είχε τον πατέρα, μονάχα εκείνη το ξέρε, που έκανε μαζί του ένα λόχο παιδιά. Ωστόσο μια φορά, μία και μοναδική του εναντιώθηκε. Τον είδα να με χτυπάει με τόση μανία που το αίμα έτρεχε βρύση από τη μύτη και το στόμα μου. Τότες μπήκε στη μέση, άνοιξε τα χέρια της σαν φτερούγες και με δακρυσμένα μάτια του είπε τρομαγμένη: «Άμυρε, θα το χαλάσεις το σπλάχνο σου». Αιτία του άγριου ξυλοδαρμού ήταν ένα μεταλλίκι. Μου το είχε δώσει ο πατέρας για να πάω στο μπακάλι να αγοράσω αλάτι. Ήξερα τι με περίμενε αν το έχανα. Γι' αυτό και το κράταγα σφιχτά στην ιδρωμένη μου παλάμη. Οπότε στο δρόμο, να και πέφτω μπροστά σε ένα γύφτο με μια μαϊμού, μια κοκκινόκολη ξύπνια σουσουραδίτσα που παράστανε πότε το δάσκαλο, πότε τη δεσποινίδα και πότε το φαρμακοτρίφτη. Ήταν πολύ, πάρα πολύ αστεία. Κόσμος είχε κάνει κύκλο γύρω της και χάζευε. Την ώρα της πληρωμής οι περισσότεροι σκορπίσανε. Ήρθε τότε στη μαϊμού, στάθηκε μπροστά μου μαπλωμένο το ντέφι. Τα μάτια μας αντάμωσαν, δεν βάσταξα. Ξέσφιξε η χούφτα μου από μόνη της και τίν ταν τόν κύλησε μέσα στο ντέφι το μεταλλίκι μου. Στο σπίτι δύο εξουσίες υπολογίζαμε όλοι, του Θεού και του Πατέρα, γιατί με αυτές είχαμε δέσει την ύπαρξή μας. Τη μάνα μας την εβλέπαμε σαν τον σκεπασμένο ήλιο που τον εμαντεύεις, μα οι αχτίδες του δεν φτάνουνε ίσα με σένα να σε ζεστάνουνε. Ποτέ της δεν έβρισκε καιρό να μας χαϊδέψει, να μας πάρει στα γόνατά της και να μας πει ένα παραμύθι. Ξύπναγε ολοχρονής χαράματα, άναβε φωτιά, έστεινε τσουκάλι να προκάνει τόσα στόματα. Ύστερα είχε πάντα στην κούνια και ένα μιξάρικο να τσιρίζει. Είχε να φροντίσει τα ζωντανά, να βάλει σκάφη, να ζυμώσει, να πλύνει, να γυροφέρει το νοικοκυριό, να πιάσει βελόνι. Όλο το χωριό μιλούσε για την Πάστρα και την νοικοκυροσύνη της.

η μάνα της Pearl Buck, απόσπασμα. Ναι, είναι αλήθεια ότι όλες οι μέρες ήταν όμοιες για τη μάνα, αλλά ποτέ της δεν τις βρήκε στενόχωρες ή πληκτικές και ήταν αρκετά ευχαριστημένη με το πέρασμά τους. Αν κανένας τη ρωτούσε, θα άνοιγε διάπλατα εκείνα τα φωτεινά της μάτια και θα έλεγε «Μα η γης αλλάζει από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή και έπειτα είναι και το ορίμασμα της οδειάς από τη γη μας και η πληρωμή των σπόρων στον ιδιοκτήτη για τη γη που νοικιάζουμε και είναι και οι γιορτές και οι σχόλες και η πρωτοχρονιά, ναι, ακόμη και τα παιδιά αλλάζουν και μεγαλώνουν και βρίσκω απασχόληση φτιάχνοντας κι άλλα και για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να μην αλλάζει και όλα αλλάζουν αρκετά για να με κάνουν να δουλεύω από την αυγή ώσπου να πέσει το σκοτάδι. Τορκίζομαι». Όταν της περίσευε λίγος χρόνος υπήρχαν άλλες γυναίκες στο χωριουδάκι, αυτή που ήταν να γεννήσει και εκείνη που θρηνούσε ένα παιδί που είχε χάσει ή μια άλλη που είχε κάποιο σχέδιο να κεντήσει ένα λουλούδι πάνω σε ένα παπούτσι ή κανένα καινούριο τρόπο για να κοπεί ένα πανοφόρι. Ήταν και μέρες που πήγαινε στην πόλη για να πουλήσει σπόρο ή λάχανα μαζί με τον άντρα της και εκεί στην πόλη μπορούσες να δεις περίεργα πράγματα και να τα σκεφτείς, αν βέβαια περίσευε χρόνος για σκέψη. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι αυτή η γυναίκα ήταν από εκείνες που μπορούσαν να ζουν ικανοποιημένες με τον άντρα και τα παιδιά χωρίς να σκέφτονται τίποτε άλλο. Εκείνης της έφτανε να γνωρίζει συχνά όλο τον πόθο του άντρα, να πιάνει παιδί με αυτόν, να ξέρει ότι μια ζωή μεγαλώνει μέσα της το ίδιο της το κορμί, να νιώθει αυτή την καινούρια σάρκα να παίρνει μορφή και να μεγαλώνει, να γεννάει και να νιώθει τα μορουδίστικα χείλια να πίνουν από το στήθος της. Της έφτανε να ξυπνάει με το χάραμα, να ταΐζει την οικογένειά της, να ταΐζει τα ζώα, να σπέρνει τη γης και να μαζεύει τον καρπό της, να τραβάει νερό από το πηγάδι για να πιούν, να περνάει μέρες ολάκερες στους λόφους συνάζοντας αγριόχορτα και να νιώθει τον ήλιο και τον άνεμο πάνω της. Χαιρόταν όλη τη ζωή της, τη γένα, τη δουλειά στα χωράφια, τον ύπνο, το φαγητό και το νερό που έπινε, το σκούπισμα και το συγύρισμα του σπιτιού, τα καλά λόγια από τις γυναίκες του χωριού που την πένευαν για την προκοπή και για το ράψιμό της. Ακόμη και ο τσακωμός με τον άντρα της ήταν καλός και δυνάμωνε το πάθος που ένιωθε ο ένας για τον άλλον. Έτσι ξυπνούσε κεφάτη κάθε πρωί.

Η καρδιά της μάνας. Άγγελος Βλάχος. Ποίημα. Ένα παιδί, μοναχοπέδι, αγόρι, αγάπησε μια μάγισσα στην κόρη. «Δεν αγαπώ εγώ», του λέει, «παιδιά. Μ' αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρεις την καρδιά, να ρίξω να την φάει το σκυλί μου». Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει και πέφτει ο νιός κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο γιος και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει «Εχτύπησες αγόρι μου» και κλαίει.

Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στο ποίημα του Άγγελου Βλάχου με τίτλο «Η καρδιά της μάνας» που ακούσαμε με αφορμή τη σημερινή γιορτή της μητέρας. Ακούσαμε και προηγουμένως κάποια διστορήματα για τη μητέρα. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί με αφορμή το ποίημα αυτό και μας τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός, «Της μάνας η καρδιά».

0: Παντέλης Θαλασσινός, Μαριό Αρχοντούλα, της Μάνας η Καρδιά, σε στίχους της Άλλη Στόρη και σε μουσική του Νικολάου Γιάννη, με αφορμή το ποίημα που ακούσαμε νωρίτερα από την Τίνα Γερολίμου του Άγγελου Βλάχου με τίτλο «Η Καρδιά της Μάνας». Ώρα τώρα για την κοινή διατροφή της εβδομάδας. Η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου μας μιλά σήμερα στο δεύτερο μέρος και δεύτερο μέρος για το κάλιο που περιέχει η πατάτα και πώς μπορούμε να το διατηρήσουμε όταν τη μαγειρεύουμε. Μαζί της μίλησε ο Πάνος Αποστόλου.
1: Το μαγείρεμα είναι αυτό που παίζει ρόλο.
2: Επομένως, όχι οι τηγανιτές πατάτες, έτσι έχουν πολύ λίπος.
1: Καλά, αυτό από πλευράς θερμίδων. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στο κάλιο, αυτό που έχει σημασία είναι να μην τη βράσουμε την πατάτα σε πάρα πολύ νερό. Γιατί εκεί ένα μέρος σημαντικό του καλίου θα φύγει. Γι' αυτό και, για παράδειγμα, όταν θέλουμε να τις μαγειρέψουμε στην κατσαρόλα, ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι οι πατάτες γιαχνί. Δηλαδή αυτό το παραδοσιακό μεσογειακό φαγάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ θρεπτικό και βεβαίως επειδή δεν πετάμε τίποτα, έτσι το κάλιο παραμένει στο φαγητό. Ναι, θα τις μαγειρέψουμε χωρίς τη φλούδα, εκεί θα χαθεί μέρος του καλίου, αλλά το περισσότερο κάλιο δεν είναι στη φλούδα, στην πατάτα, είναι στη σάρκα. Οπότε ακόμη και αν δεν έχουμε, αν αφαιρέσουμε τη φλούδα, δεν θα χάσουμε πολύ μεγάλο μέρος του καλίου. Χάσουμε λίγο, ναι. Ιδανικά θα ήταν να τις τρώμε, για παράδειγμα, με τη φλούδα, πτητές, για παράδειγμα, στο φούρνο, έτσι, διατηρείται όλο το κάλιο της πατάτας.
2: Νομίζω υπάρχει στην αγορά, υπάρχουν ήδη πατατών που έχουν τη φλούδα τους και, και δεν έχουν, ξέρεις, αυτές τις χωμάτινες τις κουκίδες.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: είναι,
1: ναι.
2: Πολύ, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
2: εσύ
1: ναι, ναι.
2: Λες ότι μπορούμε χωρίς να τις καθαρίσουμε αυτές να τις
1: φυσικά,
2: κόψουμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Και τώρα αν θέλουμε να είμαστε έτσι και πιο ήσυχοι, αν είναι βιολογική η πατάτα ακόμη καλύτερα, έτσι.
2: Σίγουρα.
1: Γιατί όταν δεν είναι βιολογική... Ίσως είναι προτιμότερο να αφαιρούμε τη φλούδα. Που και πάλι ξαναλέω για το κάλιο, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να μην μας απασχολεί τόσο πολύ. Εκείνο που είναι το χειρότερο από όλα είναι ποιο. Όταν τις κόβουμε μικρά κομματάκια, τις βράζουμε στο νερό.

0: νερό, σε πολύ νερό και χύνουμε το νερό. Εκεί αφαιρούμε σημαντική ποσότητα του καλίου. Που και πάλι δεν χάθηκε ο κόσμος, αν θέλουμε για μια συνταγή να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε ενοχές όταν μαγειρεύουμε, απλώς να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Για παράδειγμα, όταν κάνουμε πουρέ πατάτας, ναι, χάνεται πολύ θρεπτικό μέρος της πατάτας, του καλείου.
0: Ειδικά όταν κόβουμε τις πατάτες σε μικρά κομματάκια και τις βράζουμε και χύνουμε το νερό, ναι, οπωσδήποτε χάνουμε. Ένα μέρος του καλείου χάνεται και είναι και σημαντικό.
1: Στο φούρνο, Δήμητρα?
0: Στο φούρνο είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ειδικά αν την ψήσουμε και ολόκληρη με τη φλούδα, έτσι διατηρείται το κάλιο όσο περισσότερο γίνεται, να το πω. Είναι μια καλή μέθοδος για τη διατήρηση του καλίου, σίγουρα, το ψήσιμο στο φούρνο.
1: Και είπε στο βράσιμο, καλά είναι να μην είναι μικρά κομμάτια ή σε μικρά κομμάτια πατάτες. Το ίδιο ισχύει και για όταν τις βάζουμε στο φούρνο.
0: Στο φούρνο, επειδή δεν φεύγει το κάλιο, δηλαδή δεν το χάνουμε στο νερό που πετάμε, είναι σαφώς καλύτερη μέθοδος, ακόμη και αν την κόψουμε σε κομμάτια. Είναι καλύτερη μέθοδος μαγειρέματος. Και πάλι το λέω σε ό,τι αφορά στο κάλιο. Από εκεί και πέρα, μπορούμε και να βράσουμε την πατάτα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και να χύσουμε το νερό. Ας τη βράσουμε σε λιγότερο νερό, αν γίνεται.
1: Θα μείνει σκληρή όμως, Δήμητρα, πώς θα φαγωθεί μετά?
0: Ναι, καλά, όχι, εντάξει, λέμε να... κύριε παιδί μου, σε τέτοιο που να μην μπορούμε να τη μαγειρέψουμε. Και δεν χρειάζεται, όπως είπα και πριν, να έχουμε αιμονή ή να αισθανόμαστε ενοχές. Δηλαδή, αμάν, τώρα θα τη μαγειρέψω έτσι και δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορώ να συμπληρώσω το κάλιο από μια άλλη τροφή. Δηλαδή, τώρα όλα αυτά τα λέμε απλά για να τα γνωρίζουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε μόνο να ψήνουμε τις πατάτες ολόκληρες με τη φλούδα, για όνομα του Θεού. Ή δεν θα φτιάξουμε μόνο πατάτες γιαχνί, θα φτιάξουμε και πουρέ, όπως πολύ σωστά λες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι.
1: Πες μου λίγο για την πατάτα στο φούρνο. Έχω πολύ καιρό να φάω πατάτα στο φούρνο. Την έτρωγα στην Ελλάδα που βάζουν μέσα και τσατζίκι μετά από πάνω ή δεν ξέρω τι, κάτι.
0: Τέλειο.
1: Πώς την κάνουμε στο φούρνο την ολόκληρη την πατάτα? Την κόβουμε, την καθαρίζουμε, πώς?
0: Κοίταξε να δεις, ένας πολύ απλός τρόπος είναι να πάρεις πατάτες και να μην τις ξεφλουδίσεις, να τις κόψεις σε μικρότερα κομμάτια και εκεί να βάλεις αλάτι, πιπεράκι, ελαιόλαδο, λίγο δεντρολίβανο και να τις ψήσεις στο φούρνο και θα γίνουν ωραιότατες. Και μετά, όπως λες και εσύ, τις συνοδεύεις και με ένα τζατζίκι και έχεις πλήρες γεύμα. Ωραιότατο.
1: Ολόκληρη πατάτα?
0: Και ολόκληρη. Εγώ πολλές φορές φτιάχνω γλυκοπατάτα ολόκληρη. Δηλαδή απλώς την τρυπάω με το πυρούνι. Τίποτα άλλο. Ούτε λάδι, τίποτα, τίποτα. Τη βάζω στο φούρνο. Δεν αργεί να γίνει αυτή. Δεν αργεί πολύ.
1: Με δηλαδή, τη φλούδα.
0: Με τη φλούδα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά τις βγάζω. Και τι γίνεται? Είναι ο υδατάνθρακάς μου για τις επόμενες μέρες. Δεν βάζω μία δηλαδή. Μπορώ να βάλω τρεις. Και έχω υδατάνθρακα για τις επόμενες μέρες. Το οποίο, πρόσεξε, μπορεί να συνοδεύσει ένα φαγητό που θα φτιάξεις. Πολλές φορές είναι ένα καταπληκτικό γλυκό. Δηλαδή η γλυκοπατάτα υψητή, αν βάλεις κανέλα και βάλεις και λίγο έτσι λιωμένους χουρμάδες ή μέλι, γίνεται ένα φοβερό γλυκό. Φοβερό γλυκό.
1: Και η γλυκοπατάτα έχει κάλιο, έτσι.
0: Βέβαια. Και δεν έχει μόνο κάλιο η γλυκοπατάτα. Έχει και αντιοξειδωτικά, περισσότερα από την κοινή πατάτα. Είναι μια εξαιρετική τροφή. Εξαιρετική.
2: Ήταν η Δήμητρα Παπαμίχου, η οποία μίλησε με πάνω από στόλο τη υγιεινή διατροφή τη εβδομάδα. Μηνύματα και επιστρέφω και πάλι μαζί σα σε πολύ λίγο.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not an RV. He's at home on a stair machine.
4: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
3: Meanwhile, Roadu never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
5: I'm on top of the world!
3: How's that for motivation, Homeu? It feels good to be Roadu. It feels good to Geico.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με το αφιέρωμα που έχουμε προαναγγείλει για τη μητέρα που σήμερα έχει τη τιμητική της. Το θέμα επιμελείται η Ντίνα Γερολίμου.
1: Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές. Και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξει σε στιγμή μεγάλου κινδύνου, έγραψε ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης. Το θυμόμαστε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας ή αλλιώς γιορτή της μητέρας, όπως είναι πιο γνωστή. Μάνα, μητέρα, μαμά, μανούλα, ένα πρόσωπο, πολλά ονόματα, ακόμη περισσότερες μορφές και εκφάνσεις της μητρότητας, πάμπολοι συμβολισμοί από αρχαιωτά των χρόνων ακόμη. Από τότε που η μητέρα ήταν η γη, η γονιμότητα, από τότε που μητέρα ήταν το λίκνο και η δύναμη της ζωής, κάθε ζωής. Από τότε που η ζωή ήταν η υψηλότερη μορφή αγάπης.

Ήταν αρχές του 20ου αιώνα όταν καθιερώθηκε η δεύτερη Κυριακή του Μάη να είναι αφιερωμένη στη μητέρα. Όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προσπάθειες είχαν αρχίσει δεκαετίες νωρίτερα από την Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία διοργάνωσε μια ημέρα αφιερωμένη στη μητέρα που βοήθησε στην συμφιλίωση των Νοτίων και Βορείων μετά τον τραγικό εμφύλιο πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτες εκδηλώσεις είχαν αντιπολεμική χρειά. Το Κογκρέσο το 1914 όρισε την συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, ως εθνική εορτή και οι αγώνες της Τζάρβις δικαιώθηκαν.

Βέβαια, η Άννα Τζάρβις που καθιέρωσε τη γιορτή της μητέρας ήταν εκείνη που αγωνίστηκε ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ημέρας αυτής. Εκατομμύρια κάρτες ανταλλάσσονται σήμερα. Επίσης, εκατομμύρια λουλούδια δορίζονται στις μητέρες ως ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της, την πολύπλευρη προσφορά της, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όσα όμως και αν τις δίνονται σήμερα, οι μανούλες δεν περιμένουν τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου να λάβουν δώρα από τα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Τα δώρα τα παίρνουν κάθε μέρα, όταν κοιτάνε τα παιδιά τους, όταν βλέπουν τα εγγόνια τους. Και κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο, στη γνώση ότι τους έχει δοθεί το χάρισμα της μητρότητας και ότι έχουν ανταποδώσει με το να δημιουργήσουν, να δώσουν και να προστατεύσουν τη ζωή. Σας αφήνουμε με το εξής απόφθεγμα της συγγραφέας Elizabeth Stone. «Η απόφαση», είπε, «να κάνεις παιδί είναι πραγματικά βαρυσήμαντη. Αποφασίζεις να αφήσεις την καρδιά σου να κυκλοφορεί έξω από το σώμα σου για πάντα».

0: BS. Music.
1: Music.
0: Music.
2: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα στην παράσταση για ακόμη μια ώρα Στέλλος Χριστελλορίου. Και αυτή η μια ώρα θα είναι γεμάτη μουσική. Έχω μια λίστα μπροστά μου με πολλά ονόματα ιδιαίτερα. Όπως της Λένας Πλάτωνος, της Βίκης Μοσχολιού, του Νίκου Γούναρη, της Μαρίζα Κόχ, της Γλυκερίας, του Κώστα Χατζή. Αλλά εμείς θα κάνουμε αρχή με Ανέστη Μαντά στο τραγούδι «Ανθρώπινα τα λάθη».

τον άλλο εαυτό της. Τον προστατεύει. Τον γνωστοποιεί. Αντιγράφει και αντιδρά στην αντιγραφή. Ό,τι να αγαπάμε, μοιράζεται μαζί μας ό,τι να είναι. Και όταν γινόμαστε καθρέφτες σκοτεινοί, διεκδικεί το είδωλό της. Με αντίρροπες βελόνες πλέκει τον ενέξεών της, τον μεθυστικό χιτώνα. Και για το χειμώνα, το πιο βαρύ.

0: Νίκος Γούναρης, ψευτική ντουνιά σε στίχους και μουσική του Κώστα Σεντανίδη, του τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα δικά σας, 4 στον αριθμό, τα 3 από τον ίδιο άνθρωπο. Ξεκινάμε λοιπόν από τον κύριο Μπαρμπακώστα από το Λακέμπα που μας έχει στείλει τα 3 μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα απευθύνεται στην Δίνα Γερολίμου, του συνάδελφό μας, για το αφιέρωμα που έχει κάνει για τη μητέρα. Κυρία Γερολίμου, εγώ τη μανούλα μου δεν την είδα ούτε σε φωτογραφία, γιατί όταν με γέννησε πριν 83 χρόνια πέθανε στη Γένα. Και επανήλθε ο κύριος Μπαρμπακώστας από το Λακέμπα. Ο πατέρας μου είχε πάει στην πόλη για εκείνη τη νύχτα για να μην τον δουν οι Γερμανοί, αλλά δεν πρόλαβε. Η μάνα μου είχε πεθάνει 19 χρονών. Και ένα τρίτο μήνυμα από τον ίδιο άνθρωπο. Είμαι όλος αυτιά για το SBS μας και τους άξιους εκφωνητές. Το τελευταίο μήνυμα έχει έρθει από την κυρία Ανδρούλα Σαλάτα. Στέργω καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το όμορφο αφιέρωμα για τη μάνα. Τα συγχαρητήρια τα έχω στείλει στην Τίνα, κυρία Σαλάτα. Ευχαριστώ σε όλη την ομάδα. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν τα μηνύματά σας στο 0448-799-323, 0448-799-323, που δεν μας είναι γραπτά μηνύματα. Περνάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού μας και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας μουσικά με τη Μαρίζα Κοχ και το τραγούδι «Καροτσέρι Τράβα».
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Γεια σας, παιδιά. Τρεμπέχαλαμε.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: χε. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
11: sbs.com.au/audio.
12: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Τικιτάκ, κάνει η καρδιά μου από τη γλυκερία και τον αγάθωνα. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι έτσι και ανεβαστικό. Συνεχίζουμε τώρα με Κώστα Χατζή, Πάρναγο Χίλια από το Αιγαίο, σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη και σε μουσική του Κώστα Χατζή.

0: Μαρία Φαραντούριο, δραπέτη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη και σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από τον δίσκο «Η Μπαλάτα του Μάουτχάουζεν», από το 1966 ο δίσκος αυτός. Μας οδηγεί στα μηνύματά μας για την ώρα αυτή, τα δεύτερα, και επιστρέφουμε και πάλι μουσικά μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι του «Έρωτα Σημάδι».
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
7: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
1: Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Με τον Τόνι Μαουρίδο θα επιστρέψουμε. Άρχισαν τα όργανα.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
5: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Γιάννης Γιωκαρίνης, νοσταλγός του rock and roll, μας οδηγεί στο τέρμα, που λέει και το τραγούδι. Κάπου εδώ πρέπει να πούμε τα δύο μας εμείς. Θα λέμε και αύριο, στις απόγευμα ακριβώς να είστε όλες οι σχόλοι εκεί. Στην παρέλαση του Στρούς Κασελωρίου, ευχήσει ένα όμορφο βράδυ λοιπόν. Θα λέμε και πάλι. Και χαρά.